0: και ο Χανίνι του. Αμόλυμη το κουράν ο Μπέα Κουίσα, ο Αγγοβέο Χίο και Τιέρια. Κανό να κοχίδα νέα γονέα χίδα. Βοηθήρε ο Κάγε Καχίδα ήδη για λίγο να στόρει. Γιε καίγα μαχίδε είναι ρε μου, καίγα εγώ κόμμα γορόλε, ρε καίγα τώρα μου τίγω ε.
1: Ια, ιο και μου τίγω εγώ ρε καλέ κακού.
0: Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Todo un obeo no go camuera camu, quería que muere y negue cauma, que tirato y cari prest.
1: Yes.
0: Manura mehe da, nura mehe mafe, venura mehe hei. No, gero la hei, ogo doge meña, en acacia muy ganate.
1: Yes.
0: Azcano meña, da no y vena fosforas y a five, but doge corona rabu. Ya corogo. Gogo aja, necohen obea, kushube, we tago macric super, kuma wakabonia, sike, yel Africa, and aqua marjute we royo, 100 years.
1: Yes.
0: Men oge wo, the wago do, deca kiria gyo, the obea quira fatara, o yonish. Be wago tomang obe aku ikale ina fia yo gerere iria nang obe siara ne toro igire ingo be de kafa gyo siari
1: yes inyo vagai
0: inyo no mvage to mwana ne yakoge doma
1: yes
0: kase oga ti doma ga ini
1: gato heku
0: te ya ti mwana mo siena ena no eta go no prat No, no, no, no, no, no, no,
2: no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no,
0: Hadoke okay hadara mere re
2: reke adie
0: o kahora ini
1: no kodranya dali I mean tuge ni aranya
0: okay ki no kogrona adie
1: ini no tuge go tuge ni aranya dali alafu nyone mafagite kuhura ri
0: yale
1: ari ona mutubwe egi mwira we are both ini we uge soka
0: acha hausa
2: age koda
1: re uge soka atakire buliate go dikuo ho
0: acha we hausa
2: kama turu atoriere
1: ehi rake nyumeria
0: au na ne go kihura nai tondu digo kene na mudo wako age koda renda ha ndiro iga mudo renda guthie
2: already
0: ni arenda guthie already ona ni athire Nari wa diere, o so kebo gerero bara. No, que como y quien acuer, oye, che, da que fíjate. Aún no, que hijo de ahí. O que yo que acaba que cuide una.